0: Σκορπίζε να αντίνει.
1: Stop stars, everything's gonna be good.
0: Σβίζε να αντίνει.
2: Κάμρατ.